0: 그런데 가끔 미래가 느껴질 때가 있어. 하지만 그래도 나는 미래가 궁금하지 않아. 이미 봐버렸거든.
1: We may follow the future in silence and pain.
2: is happening in the present, and that we need to, I think, revolutionize the way that we think about time just as much as other kind of material conditions when it comes to emancipating ourselves from our indoctrination and our oppression.
3: 'I think that the future is extremely exciting. I'm very much looking forward to the future and all the events that may or may not happen for me in my life. However, I don't try to think about the future too much because if I think about the future, how do I put this into words? It feels like procrastinating. So whenever I envision my future self, I always remind myself that the future is now. I really look forward to the future. There's no such thing as the future right now. On the other hand, I'm also very excited. And also, actually,
4: the future right now is a very uncertain thing due to the pandemic that we're living in right now.
3: Who knows what the future holds for all of us?
4: But I feel that, at least for myself, it's a lot of good energy.
5: Yeah. Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας.
6: Πότε θα γίνει
5: η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
7: Είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω, αλλά περιμένω να δω.
8: SOS Colombie. SOS Colombie. Nous nous laissons pas tout seuls.
9: Nous sommes ils sont deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.
10: Incompetence, corruption, hypocrisy.
11: Мене одне велике бажання. Побажати всім. Нехай він мати багато. Нехай він здохне. Друзів. І тоді всім в Україні буде щастя, як цьому майже впевнена.
12: Ніколи не був перенавантажений. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.